0: καζάτσου, μάνα που ζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καί κακάμπα ράδιο σε τα ούνο μικάν. Νιανίτα, νιανίτα, νιανιαπίτου, μαϊμάντα κούτκα πουράδου ρικουγγιάρι.
1: Ραδιού πιμάρι, αγιουδάτα σακινάμα ρικούνι.
0: Σύνας πάκα, νιουκατάπης πουσάδιάρι.
1: Σύνας πάκα.

Ασκα ώρας νιουκανίς κασίνα. Παχτά να τι κάνει. Παχτά σαν την έντσι. Νιουκάνσι προβλήματα, νιουκάνσι μηνυστής κατά αιτσί σου νέντσι, κουτιτσί σου νέντσι. Νιουκάνσι γιατί. Η καζαρίντσι για Διούς μαντάς κακονά τα φακίτα. Καζαρίντσι για Διούς για τσατσίς κακονά τα λάδο μου τσουραϊτα. Ιουγιάντσι για Διούς κα μάνα τίμπο τα τσάριν. Για Διούς κα μάιτα τη ρικούγκα νιούκα είμα μηνυστής κατάκα. Για Διούς κα μάνα σωστά ρίντσι νιούκα μάντα. Νιούκα μηνυστίνη σου παρέχα. Καϊάτσι πάρτε πικαϊτα τσαϊτα μηνυστίνη. Νιούκα καϊτα αζίτσι να κάνει. Αμα κουγκαρίσουν μισή διάβλο σατανάσκα. Άζι προπαγάντα τα ρούραχ μικάν. Εν κοιτάγκα παχκά, ουινιάτσιν σουχ μινίστητα, σουχ ιζάσκατα, ή τσαϊμάντα κανίν καϊτα κούσα. Τσαϊμάντα κανίν καν ράντι σουχ μους σουχ τσουρανάτα, τσαϊουαν κούσι κάγκη. Καν ράντι σουχ ρούκκο τελεβισιόν τα πλάσμα νισκάτα, τσαϊουαν κούσι κάγκη. Τσαϊτα κρίσπα και κίν κανίγκη, άρι σιόρτου τσαϊκά, άζι μη τσαϊτα μινιστίνη, τσινακάχπη κανιούκα τσαϊτα ράντι να κάνει. Ο νίγκα τσάρι μίζει διάβλουκα, ρίκι καν μενιστίνγκ καϊ σούμμα αυτοτα τσάιτα ραντίνα κάγκι. Άρι σιόρτο τσάιτα μενιστίνγκ νίσπο κίκιν ραντίνγκ. Περο συνακάχου πει, τσέμαντάμι άτσκα χεντικόνα τσουσούγζα σούγκουκουνα κάντσι. Κοσικόντσι, μουσουκ αυτοουαν, μουσουκ τσουράναουαν, μουσουκ τελεβιθιούνουαν, μουσουκ κομπουταδόραουαν, διβι άσπραψε ραντίνσι. Τσεπουάσακα, ζακυρίντσι, σουσταρίντσι, η μασίνα μάνα πάγα το κούσπα, καϊ μανρίνα, τσάι μουρίνα, καϊ πιτραβαχάνα, τσάι πιτραβαχάνα, μάνα πάγα το κούντσι, σουσταρίνα, ουικουνάπι ουγκουρίντσι. Κοσική πάστη πει προβλήμα κονά τσαρίντσι. Τσε μαντάκα, χωτσατσίντσι σου τη κονάτα. Αζημικάν νιουκάντζι καϊ κονάτα νιουπάμαν γιορίνα. Η ματάψη ραντιγκάπα καϊορίνα, αζιτσιρίνα. Μάνα χαπισκάου, μάνα νιουκάντζι γιορισκάου, μα υπισκάτσουν η μαλαϊάπη. Τι άνοι μινιστικούνα. Τι άνοι ιζαϊκούνα τούκου κούνα παγζάτη. Συνακάχου πει μιζι διάβλο σατανάσκα αιουδάσανιν, πέρο βίβλια μάντα λαδουιασπα. Βίβλια νικού καταπάκισπα. Το κυλάια εγκίταν. Καϊκα αζίμι, καϊκα σουμάγμι ραντίζα, μάνα γιαζίτσο, παχταγγιζάμι, το κυλάια. Εν κοιτάμι ζενζίπι αλάχα τα ρημαξίνα. Συνακάχου πιψη νιουκανίμαν άμα μάσκα γρίτσιο σούχτη λίγο αρκουνάπι κάμπαγ μινιστής κατάκα. Χεσού Κρίστο πι μάσκαϊ. Για Διος πάγμον κοτσουή. Διος τα μάνιαϊ. Τεντασιόν σαμούχ πικά. Χεσού Κρίστο κα για Διος παξίμι τα πίρκα καϊ τα κοτιτσίρκα. Διος κεσκατσίσκα πίκα. Ρούνα κουνάκα μάνα τάντα ζαουάν σου κάουσαν. Αστα ουάν πι τα ιτα Διος ρημάσκα τούκουι σημικονα ουάν πι μι κάουσαν νιν μινιρκάμι. Καϊ βέρσο μι σάμουν Δευτερονόμιο καπίτουλο 8 μαντά. Κίκινκα, κρίτου κούγγι, κόμφιαι του κούγγι, για διόσπι. Για διόσκα μάνα κριτσίξο, για διόσκα μάνα ο μαχτσουκάν. Δευτερονόμιο, καπίτουλο 8, βέρσο 2, μάντα ορίμαν καϊτανίν. Μάντα διόσκαν κονάπαχτα ητα διόσκα ητσούσκο τσούγκα ουάρτα κονάτα, σιτάσκα πάμπα κονάτα, ήμα σινάζα που σαμούσκα τάκα, γιουιαριγκίτσι. Τσάι κονατάκα, καν κονάτα ήμα σινά σούγκο κάσκα τα γιατσαγκάπαχ. Κομούρι σούγκο τα ροράσπα. Παϊ μαντάσκα κουνάτα καζούνα κάσκατα, μάνα καζούνα κασκάτα, τα ρικούγκα πάγμι, ζακι κουνάτα κούσπα που σαμούρκα. Γιαρικάιουν μη ζακι τσίρκα, χιπατάκα, καν κουνάπαχ νιάουπα γιαία κουνάπη, μάνα ζυχθίσκα μανά τάντα τάμι καράρκα. Τσαϊτακά, ρούρακα μάνα τάντα ζάουαν καουθάνα κασκάτα, αστα ουάν πει μάντα γδιούσπα ξημι μάντα ζουξίσκα, σημι κουνάουαν καουθάνα κάσκατα, για τσατσίγκα πάγμι τσάσνα καρουράρκα. Βέρσο 11. Μάντα γδιούς καν κουνάπαχ τα ιτα διούς τακά, αμάτεχ κουνγαρίν γιτσίχτσου. Παϊ μάντας κακουνάτα, τσαϊτάτιχ παχτατσίτσου νίσ κακουνατάκα, κούναν νιούκα γιατσατσίσπα μάντασπα, κους κακουνάτα παχτατσίγκα πάγμι, τσάσνα κακάνα καγγιτσίχ. Τσαϊζάχτα πικάσπακα, ουιχσαχούντα τα μικούσπα, άζι ουαθικούνατα σαϊατσίσπα, τσάιπι καουθακούσπα, καν κουνάπαχ μπακα κουνάπης, καν κουνάπαχ οβίχα κουνάπης μοιράχπι, άτσκα κουσγίουχ. Άτσκα τσαρίγιο κάσπα, τούκου ή ματσαρίσκα κουνάπης, άτσκα το κούχπι, καν κουνάπα χσούγκουπι, χάτουν το κούσπα, Αιγύπτουπι καν κούνα γουατάσκα σίνα ροζακούχτα, ζουξιτσίμουχ μάντα γδιώστα, καν κουνάπαχ τα ήτα διώστα, νιάτιχ κουνγαρίνγι τσίγμαν. Βέρσο 15. Γιαζίτι χάτουν σιτάσκα πάμπατα, κούλευρα κουνάπης, εσκορπιον κουνάπης, γιαζίτι χτίαν πάμπατα ποσαμούχτα, Ιακούπης μανατίαν τσακίσκα πάμπαπι, Ιακούτα ζωξιτσίσπα κανκουνάμαν κούχτα, κανκουνάπαχ νιάουπα γιαϊακούνα μάνα ζυχθίσκα μάνα σούτι μικουνάτα καράσπα πουσάμουχτα ητα διώστα νιάτιχ κουνγαρινγιτσίγμαν. Παϊμι κανκουνατάκα ζακιτσίσπα, κανκούνα ημασίνα κάσκατα ζικούσπα, χίπα πουνζακούναπι αζικούνατα κουνγάπαχ πουσαμούρκα. Βέρσο 17. Κανκουνάπαχ σούγκουπίκα νιάτιχ. Καϊ τσαρίνα κονατάκα, νιουκάντσιγ μακίουαν, νιουκάντσιγ φουέρθαουαν τραβαχάσπα μη τσαρίντσιγ νιγκιτσιγμαν. Αστα ουάν πι τσαϊ κονάτα τσαριτσούνκα, μάντα γδιός καν κονάπαχ τα ητα διός φουέρθα τα κουσκατάμι μανάτα κονγαρίνα καγγίτσιγ. Παϊ μη τσαρίγιαχ κάτσουν φουέρθα τα κούχκα. Παϊκά, καν κονάπαχ νιάουπα γιαϊακουνάμαν κουσατάγμι νισκάτα παχτατσιγκα